ναύκωτ νου. Ναύκωτ ναύφι κρέτες ήταν στουν. Κυφάλ να κρέμε τσίλε βαλίχουν. አላውቅም ነበረ ትናንትና ሲያልፍ ለካ ዛሬ ኖሯል።

μωρί. Ο κελί που χαρί. Νικόν η ρόπι ουλέ. Μάμα μωρί και μπα φωτά είμα γονιανά. Ο κελί που χαρί. Αλέ δε κόντου. Μπόκαρι σε κουσάλα. Boneka morke ka kolosi mina olla ndu sala sangare ko morke mi sani doni roba wule